0: Σουλέμαν, φίλα και άλλη τέρα και Σενεγάλα International αλλού.
1: Βάω, τι είναι άλλη.
0: Σουλέμαν. Νόμιζα. Για
1: γεφάει.
0: Για γεφάει,
1: τον Σεφάλδε και Χέρμαμεν Παμόμουγγεν.
0: Με κόβω που του.
1: Νιού και φίλοι μου λένε νιού και λένε γιατί φαγουλά. Σε ιδιάγκη και βάει πολιτική.
0: Βάω.
1: Α, χαμάλι. Την άλλη. Με πάθη κομπόρα, ας να χειάλ γύρε μου, τέχω τον βάχναν δεκτές ρέρε και έτσι σουμπάμπα ngo nyuko e wut gisu nyuko kilifu mo jum
0: mo ne bulan rere ci eut
1: suba ba nyuko e wut suba ba ngo
0: mané lan lan mo rere ci eut lan
1: deg
0: waaw d'accord mo ne bo bu rere ci eut nyuko e wut suba ba ngon
1: manam moy dina am nyuko gisu way dañ ko dul bokk fe
0: de doy
1: Dagga
0: fante bi ak kulo bi lu ñew ak lu ñew bu ñor ak ñor ci bi nek ci bi mais Souleymane yow amo fitu wax président deug mané yow amo fitu wax président deug